0: Κόσμο στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.
2: Κυρίες και κύριοι, η μεγάλη μας βεντέτα, η Λόλα. Now, ladies and gentlemen, our famous star, Λόλα.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στρατήτα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χρουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.meriμνό.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο. Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος.

0: κόσμο του 93.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο ΑΕΡ μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

κρυφτείς. Όσα έταξες και τα πέταξες πριν.

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 5.
2: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Ό,τι πονάει πιο πολύ, βαθύτερα αγαπιέται. Σκάλιτσα κάνει το όνειρο με τους θεούς.

0: Τώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 6.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα το actionaid.gr. Κόσμος στους 93.

0: μουλή.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.
0: Τυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σε ακολουθεί.
1: Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Καλημέρα σας, ορίστε.
1: Θα ήθελα να μου κάνετε μια δήλωση γάμου.
0: Δήλωση γάμου?
1: Μάλιστα. Βεβαίως. Την περασμένη εβδομάδα παντρεύτηκα. Ο Ρίκη βεβαίως του παπά.
0: Εσείς 65 και νύφη 27.
1: Ναι, λίγο μεγάλη την πήρα, αλλά είναι καλή κοπέλα.

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν γράφεται.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία ήδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες ήδη προστασίας εργαζομένων, ήδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας γεννεί, ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

κόσμος του 93.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα, κάθε μέρα.
0: Κόσμος, εδώ κανείς δεν αντιχθεί και μόνο πρωτοπορεί.
2: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος.

0: ώρα στο ραδιοκόσμο είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας ύμνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η απάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνικά. Στο φούρνο μας θα δει το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muff. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φουτ χωριού στο Νεοσούλη. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για νοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.

0: Καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα, Θανάση.
2: Καλημέρα, Γιάννη.
3: Καλημέρα, Θανάση.
4: Καλημέρα, Θανάση.
2: Καλημέρα, κυρία Κατερίνα.
0: Καλημέρα, Μαράκη.
5: Καλημέρα, Θανάση.
0: Τι θα έλεγες να πηγαίναμε μαζί για μία βόλτα?
5: Βόλτα.
0: Βόλτα. Διάνυση μια συνήθως σύντομης απόστασης με τα πόδια ή με μεταφορικό μέσο. Με ή χωρίς συγκεκριμένο προορισμό.
5: Αχ, ναι, ναι, χωρίς συγκεκριμένο προορισμό.
0: Αλλιώς, περίπατος. Βόλτα. Σύντομη απόσταση με τα πόδια. Ή με μεταφορικό μέσο. Με ή χωρίς συγκεκριμένο.

μία. Οξυγόνο.

0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
1: Παρασκευή 28 Αυγούστου, ΣΕΣ, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
0: Παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
1: Προπόνηση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6103. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κίνο Σύνδρυμα.
4: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 90.

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιτρό από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, La Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, το τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Το Wake Up Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κίμησης Σερών με το μεγαλύτερο κότ πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Night Stalker, Νέγρος του Μωριά, Κοινή Θνητή, Σκιαδαρέσες, Μπάντα Εντόπικα, Captain, Psycho Break, Balothizer, Gemma, Embargo, Red Bridge.

0: Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλου. Με παράλληλες δράσεις, δωρεάν κάμπινγκ και όλα όσα συμβαίνουν όταν η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
1: Okay, πίσω στο θέμα.
0: 8 Wake Up Festival 2026. 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου. Γυμνάσιο Κίμηση Σερών. Εισιτήρια στο cometogether.live. Χρυσός χορηγός Κουζίνα Μπαρ.
2: Το πήραμε.
3: Ποιο βρετάκι?
2: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα.
3: Κατσική σιωτήρι Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτη 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
2: Το πήραμε.
3: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και αξαφρόλουτρο 400 ml 2,49.
2: Αυτά τα πήραμε.
3: Τα πήραμε. Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
2: Όπα, αυτά θα τα ξαναπάρουμε.
3: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
2: Ένα καλοκαίρι θαύμα.
0: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
4: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα λέει μόνο να βρω και την ύφη.
5: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
4: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
6: Οδυσσεβάρ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 8.45 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια αποπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
7: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
8: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
7: Προσεκτικά επιλεγμένος από επιγνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
8: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
7: Βενιζέλου 14 και Μεγάλο Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
9: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
10: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
11: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 69-73-30-87-71.
12: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.

δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό παθαίνω Ελλάδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Σκιπ πιντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολ.

0: 2 και 99.
1: Και τελειώνουμε λίστα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό 10 και 95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 2x330 ml 9 συν 3 δώρο 6 και 99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφόγια το ειδί, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Γιάννη Ακτή.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.

0: Τάφτα Μαλαχητικά Σοβάρνα.
1: Πάρε τον κόσμο μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
1: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριέρες μικρών και μεγάλων.
0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΗ.
1: Μια παράσταση γεμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Το καλύτερο πρωινό στο ραδιοκόσμος. Αγαπημένα τραγούδια για όλους.

και από τη δική μου έκφραση ο Ξαρχάκος βρήκε την συνέχεια των τραγουδιών του. Νιώθω ευτυχισμένη για ακόμα περισσότερο που μέσα από την φωνή της Μικής Μοσχολιού, του Γρηγόρη Μπηθηκότση, του Νίκου Ξυλούρη, έβαλα και εγώ το δικό μου κρίκο σε αυτό που λέγεται Σταύρος Ξαρχάκος.

0: ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Skip,

0: δικτύου. Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Όμως κόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μοίρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη σύρση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστέρησης. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο 3ο κιλόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Για να προφυλαχτείτε από την κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ερμοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, erudi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δόκανα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνοπολικατάστημα. Σπίτι, ακίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
6: Τα πετσαρίες, εντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
7: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
6: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
7: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
6: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
7: Βασίλης Οικονόμου.
6: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 2321 77 89.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Θεσσαλονίκης.
7: Site www.economousseres.gr.
8: Το πήραμε.
9: Ποιο βρετάκι?
8: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα.
9: Κατσίσιο τυρί Πάικ μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρίτσι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
8: Το πήραμε.
9: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 250 ml μόνο 3,98. Και άξα φόλουτρο 400 ml 2,49.
8: Αυτά τα πήραμε.
9: Τα πήραμε. Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
8: Όπα, αυτά θα τα ξαναπάρουμε.
9: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
8: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
10: Κόσμος στους 93.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Εγώ η πρώτη φορά έπιασα, ας πούμε, μικρόφωνο ως επαγγελματίας σε ηλικία 16 ετών στον ομό Σερών, στην πόλη των Σερών μάλιστα, για να είμαι πιο ειλικρινής, στην πόλη των Σερών, και άρχισα να μου λένε όλοι ότι τραγουδάω καλά. Εγώ δεν το πίστευα, ούτε το είχα γίνει, και τροπαλός, και εγώ τράκα, ας πούμε, πάντα, δεν μπορώ να το αποβάλω. Για πρώτη φορά με πήρε η Χαρούλα και παίξαμε σε μια συναυλία μαζί στην Πάτρα. Μου έδωσε ρόλο στο πρόγραμμα, μου έδωσε να πω 10 τραγούδια. Μου είπε ένα και θα κάνει σε δεύτερη.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας θυμίζουν σπίτι. Κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μυ, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας με κατατεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα φαρενελάδι πάριζα 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Σκύπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Λιούσας Αναστάσιο. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα αποδεχμένα, ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο. Επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210-71461.
5: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόροφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη Πανταβρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 5375. Κλείστε σήμερα θέση.
6: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
7: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
6: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
8: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση one click. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΗ Σερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΗ ΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΗ ΑΣ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
9: Ωρε Σούζα!
10: Α, εγώ είμαι στρατιωτικός και τα λέω τσεκουράτα.
9: Συμπούλη, ρούφα τα αυγό σου και άντε στη γωνία.
11: Γυναίκε, μη θρυνείτε. Έτσι είμαστε εμείς οι άντρες. Σκληροί.
9: Αμάν, την ψώνησε! Εγώ παίρνω το καπελάκι και φεύγω!

0: παίζει να τραγουδάω από 2-2,5 χρονών. Ήμουν πάρα πολύ μικρό παιδάκι. Πιο πολύ τραγουδούσα παρά μίλαγα. Ο μπαμπάς μου είχε ένα δημοσιογραφικό κασετοφωνάκι με ηχογραφούσε μέρα νύχτα. Μεγάλωσα μέσα στο εργαστήρι του μπαμπά μου που έφτιαχνε βιτρό. Νιώθω πολύ τυχερή που έχω μάθει να κάνω και αυτό στη ζωή μου. Γενικά, οτιδήποτε χειροποίητο το εκτιμώ αφάνταστα πολύ.
1: Ακούς Ελλάδα. Ακούς Κόσμος.

0: Wake Up Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κίμησης Ερών με το μεγαλύτερο μουσικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Night Stalker, Νέκρος του Μοριά, Κοινή Θνητή, Σκιαδαρέσες, Μπάντα Εντόπικα, Cup, Psycho Break, Balothizer, Gemma, Embargo, Red Bridge, Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλ με παράλληλες δράσεις, δωρεάν μπινγκ και όλα όσα συμβαίνουν όταν η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
1: Okay, πίσω στο θέμα.
0: 8 Wake Up Festival 2026, 1 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου, Γυμνάσιο Κίμησης Ερών, εισιτήρια στο Come Together The Live, χρυσός χορηγός, Κουζίνα Μπαρ.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, θαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια, μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Η σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων ή ποιού σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
2: Site www.οικονόμουσερες.gr. Ράδιο Κόσμος.

χωρίς το σχρόνο στο βλέμμα της μέλλοντας. Για κανένα να δέσουν οι σκέψεις λιμάνι.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Οδυσσεβάδ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάδ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στις ΕΣ τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 8:45 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕΣΕΡΟΝ. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο camptogether.live.
2: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ, Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και σεφτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 8. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
4: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει ο Ρεξ και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-0-2258 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα!

0: αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια. Ακούσε τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα βιβλία που γράφτηκαν ποτέ.
1: Αν με πιστεύεις λιγάκι.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: Σήμερα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Σχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου εχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά γλυκείς.

0: και η τσιαπάτα, το χωριάτικο, το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό, δεν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό, η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούστο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα, να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το ζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Εν μεν παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μέρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Έτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανίαρη. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας πείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
5: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
4: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
5: Προπόληση εισιτηρίων services.gr.
6: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
7: Εγώ.
6: Πες μας, Αλέξανδρε.
8: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
6: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
8: Στον Νεολικυρία στην πλατεία του χωριού.
6: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
9: Έτσι κι αλλιώς θα ξέρουν όλα.
0: Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερη μες.
2: Σκιπ πιντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί αστρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το αυτοκίνητο σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επιμματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εκτοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφυξες σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Οδυσσεβάδ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου, μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάδ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 8:45 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά comtogether.live.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφή ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
5: Ταπετσαρίες, δες, διαχωριστική διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
5: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό, νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
5: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
5: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 89.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.economousheres.gr.
6: Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και γνωστικό έλεγχο. Επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210-71461.
1: Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαρμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλιά 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, πέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23210 57275. Κλείστε σήμερα θέση.
4: Σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τύπιος γεννησό, Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες. Στο Family Kitchen. Γιατί εδώ υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χαρά. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαπ. Έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Δάη Γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210-22858. Ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
5: Το πήραμε.
1: Ποιο βρετάκι?
5: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα.
1: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ομάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
5: Το πήραμε.
1: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και άξα φρόλουτρο 400 ml 2,49.
5: Αυτά τα πήραμε.
1: Τα πήραμε. Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
5: Όπα, αυτά θα τα ξαναπάρουμε.
1: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
5: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
6: Κόσμος στους 93.

0: Εσύ είσαι βρε ρεζίλη της μουσικής. Έκανε είπανε. Παλιό έμπορα των μουσικών αποφρασμάτων.
1: Μίλησε καρδιά και φτιάξε λαδιά.
0: Τι πράγμα?
1: Και της καρδιάς τη ρίζα, τη χάρισα στη λίζα.
0: Ρε να χατείς, χαλβά.
1: Εγώ δεν το αφήνω τέτοιο κορίτσι φίνο.
0: Τον κακό σου τον καιρό.
1: Για τις λίζες το μεράκι θέλω φίνο νταλγκαδάκι.
0: Πάει κάτω ρε.

διαλύστε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

αρπάξεις ήθελες.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 11:30.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια, μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 10-52-10-54 και 210-52-12000.
2: Όλα είναι μια υγεία. Θυμάμαι όταν μέγαψαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφιλές Ίδρυμα.
4: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε έκλειξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, το νεκρολογικό μου χάρτη μήπως.
5: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
4: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
5: Ακριβώς. Από τον gov.gr.

0: Και το ΕΝΗ κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
1: Τώρα μάλιστα. Όλα εμένα συνδεδεμένα.
0: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νομοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Wake Up Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κίμησης Σερών με το μεγαλύτερο μουσικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Night Stalker, Νέγρος του Μοριά, Κοινή Θνητή, Σκιαδαρέσες, Μπάντα Εντόπικα, Captain, Psycho Break, Balothizer, Gemma, Embargo, Red Bridge, Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλου. Με παράλληλες δράσεις, δωρεάν κάμπινγκ και όσα συμβαίνουν όταν η μουσική φέρνει τους τρόπους κοντά.
3: Okay, πίσω στο θέμα
2: 8 Wake Up Festival 2026, 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου, Γυμνάσιο Κίμησης Σερών. Εισιτήρια στο cometogether.live. Χρυσός χορηγός Κουζίνα Μπαρ.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
5: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 2210 58300 και 23212 10 240.
7: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπό λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δε το ιστορικό των πληρωμών σου. Ακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίζει περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητα. ΔΕΙΑ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
8: Κόσμος τους 93.

από αυτά τα υπέροχα τραγούδια θα τα συναντήσουμε και θα τα μοιραστούμε με τον Ηλία Τάσκο. Εμείς παρεούλα πηγαίνουμε χωρίς πολλά λόγια σήμερα από την πλατεία εμπορίου. Στέλνουμε σε όλους σας την αγάπη μας και σε εσάς που έχετε έρθει από το εξωτερικό, καλώς ήρθατε. Ευχόμαστε σε όλους σας καλημέρα, καλημέρα, καλή δύναμη, καλό πρωινό και καλό μεσημεράκι σιγά σιγά. Ακούτε το Ράδιο Κόσμος από τους 93.

σημείο αυτό να σας πω ότι όσοι έχετε κερδίσει εισιτήρια για το Αρσέν Λουπέν, το οποίο αναβλήθηκε χθες λόγω βροχής, κακοκαιρίας, υπάρχει αναβολή της παράστασης λόγω καιρικών συνθήκων, οπότε νεότερη ημερομηνία θα σας ανακοινώσουμε και ισχύουν οι προσκλήσεις και τα εισιτήρια για όσους τα έχετε κερδίσει.

Καίγεται η Ευρώπη, καίγονται περιοχές της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας. Είναι τεράστιες οι πυρκαγιές με ένα πάρα πολύ τεράστιο οικολογικό, αρνητικό οικολογικό αποτύπωμα για το περιβάλλον. Δυστυχώς η κατάσταση είναι δραματική στην νοτιοδυτική Ευρώπη. Δύο μεγάλες πυρκαγιές έξω από την πρωτεύουσα της Μαδρίτης ενώθηκαν σε ένα τεράστιο μέτωπο, το οποίο πλέον θεωρείται, χαρακτηρίζεται ως extra large. Οι φλόγες στα περίχωρα της Μαδρίτης έπληξαν και τις εγκαταστάσεις της NASA. Στην επαρχία Άβυλα έχουν γίνει στάχτη πάνω από 90.000 στρέμματα, ενώ στην επαρχία Γκουανταλαχάρα η καταστροφή αγγίζει τα 320.000 στρέμματα. Έχουμε εξελίξεις και με τη φωτιά στη Γαλλία, απειλή για τον Μπορντό. Η γιγαντιαία φωτιά κατευθύνεται προς την μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό. Οι αρχές διέταξαν την προληπτική απομάκρυση σχεδόν 60.000 ανθρώπων από 7 δήμους κοντά στην πόλη. Παράλληλα, δόθηκε εντολή για την πλήρη εκένωση της Χερσονήσου Καπ Φερέ, η οποία είναι ένα παραθαλάσσιο δημοφιλές θέρετρο της περιοχής και ήταν γεμάτη από τουρίστες. Ο Μακρόν, ο Γάλλος πρόεδρος, έχει ήδη ενεργοποιήσει το στρατό για να βοηθήσει στο έργο της κατάσβεσης. Η Ισπανία ενεργοποίησε το μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα στέλνει ήδη δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη εκεί, αυτή την ώρα που μιλάμε. Αλλά υπάρχουν και πάλι ισχυροί άνεμοι και τεταμένη ξηρασία στην περιοχή. Καμία σχέση με τη βροχή

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη Πάρζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελ Ασπίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμί βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιγουδιές. Δεν μένει να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 2310-93-250.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις πετήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
5: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποφράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 2321 057 275. Κλείστε σήμερα θέση.
6: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

μια που ήρθε λοιπόν και η ώρα για να σας πω και εγώ την δροσερή μου καλημέρα ή καλησπέρα αν θέλετε, γιατί είναι 12 και 5. Να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Χθες είχαμε έτσι μια πολύ ωραία έκπληξη με τον καιρό. Βέβαια σε κάποιους νομούς έκανε κάποιες ζημιές, αλλά εδώ τουλάχιστον στο νομό Σερών μας δρόσησε πολύ πολύ καλά. Βέβαια ερχόμενος τώρα στο ραδιόφωνο, η ζέστη αρχίζει πάλι να κάνει την δειλά-δειλά τα βήματά της. Αρχίζει να ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία. Δεν τελείωσε το καλοκαίρι, μην βιάζεστε. Έχουμε πολύ πολύ ακόμη μπροστά μας. Οπότε ποια είναι η λύση που σας προτείνω? Να ακούσετε ράδιο Κόσμος, να περάσετε τις επόμενες ώρες εδώ μαζί μας για να δροσιστείτε με πολύ πολύ ωραία μουσική. Σάββατο σήμερα και το Σαββατοκύριακο έχει κάτι το ιδιαίτερο για αρκετούς που δεν εργάζονται. Είναι καλοκαίρι, μπορούν να πάνε οπουδήποτε. Και φυσικά και εσείς που θα μείνετε στα σπίτια σας, είναι ένα πολύ πολύ ωραίο διήμερο. Λοιπόν, θα το πούμε έτσι μαζί μέχρι τις 1.30-2 παρατέταρτο περίπου. Θα είμαστε μαζί εδώ στο Ράδιο Κόσμος, αγαπημένη συχνότητα 93 των FM. Δεν κλείνετε τα ραδιόφωνά σας, δεν αλλάζετε συχνότητα. Μείνετε στη δική μας μουσική παρέα.

Και ακούγοντας αυτό το πολύ όμορφο μουσικό κομμάτι του Γιώργου Χατζηγνάσιου, ξεκινά το σημερινό μας μουσικό ταξίδι. Και πάμε να θυμηθούμε τώρα κάτι από τον Γιάννη Σπανό, από το soundtrack της ταινίας «Τον Υφοπάζαρο», σε μουσική του Γιάννη Σπανού και στίχους του Κώστα Σιμακόπουλου. Ο Μιχάλης Βιολάρης, τα πρώτα του τότε βήματα στη δισκογραφία και στο τραγούδι, τραγουδάει για τον Αϊνικόλα.

Η εβδομάδα που μας πέρασε δεν ήταν ιδιαίτερα καλή για τον καλλιτεχνικό χώρο, γιατί πάνω που πήραμε απόφαση ότι έφυγε η Μάρο Κοντού, μέσα στην εβδομάδα που πέρασε έφυγε από κοντά μας και η Μέρι Λίντα, η μεγάλη αυτή ερμηνεύτρια, με τα σπουδαία τραγούδια που όλοι τη θυμόμαστε από τη συνεργασία της με τον Μανώλη Χιώτη. Και εγώ επέλεξα να τη θυμηθούμε τώρα σε ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, μια ηχογράφηση που έγινε μετά την συνεργασία της με τον Μανώλη Χιώτη. Είναι το τραγούδι «Κάνε τον πόνο σου χαρά».

Σουχαρά, ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τη συνεργασία της ξέχαστης πλέον Μέρις Λίντα, τον Μάνο Χατζηδάκη. Και επειδή όταν λέμε Μέρι Λίντα, τι πάει, πού πολλού πάει το μυαλό μας, τον Μανώλη Χιώτη. Επέλεξα να ακούσουμε για τη συνέχεια και τον Χασάν Αγά, ένα τραγούδι του αξέχαστου αυτού καλλιτεχνικού και όχι μόνο ζευγαριού, που ακούστηκε το 1963 για πρώτη φορά στην ταινία «Ο Δήμος από τα Τρίκαλα» και ευτυχώς καταγράφηκε στη δισκογραφία τότε σε δισκάκι 45 στροφές.

Σαν Αγάς, λοιπόν, ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι του Μανώλη Χιώτη, και μια που ανέβηκε έτσι πολύ πολύ το κέφι, θα πάμε στον Τόνι Μαρούδα για να θυμηθούμε το Άρχισαν τα Καλά. Αλλά πριν από αυτό, να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 2321 06 3333. Πάμε λοιπόν, γιατί τα όργανα άρχισαν.

Ο Τόνης Μαρούδας, ένας μύθος του ελληνικού τραγουδιού. Το άρχισαν τα όργανα, πολύ γνωστό και επιτυχημένο τραγούδι που έχει γνωρίσει και πολλές διασκευές, με πιο πρόσφατα βέβαια από τον Κώστα Μακεδόνα. Πάμε να δούμε τι έχουμε για τη συνέχεια. Μία βόλτα μέχρι τον Ηλισσό με τη βοήθεια του Μάνου Χατζηδάκη και της Νάνας Μουσχουρή.

Ίσως, με την υπογραφή του Μάνου Χατζηδάκη, άλλο ένα σπουδαίο τραγούδι από μια μεγάλη ερμηνεύτρια, η Νάνα Μούσκου, μαζί με τη Βίκη Λεάνδρος και τη Γιωβάνα, είναι ίσως και οι μοναδικές Ελληνίδες που μπορούν να πούν ότι έκαναν αυτό που λέμε πραγματικά διεθνή καριέρα. Να δούμε λίγο και την ώρα, είναι 12 και 22 και 23 πηγαίνει και εμείς είμαστε εδώ στη δική σας μουσική παρέα με πολύ όμορφα τραγούδια από το χθες. Αλέκος Πάντας για συνέχεια. Ο Αλέκος Πάντας ήταν ένα από τα πολύ μεγάλα ονόματα στο ελληνικό ελαφρό τραγούδι στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 60. Ένα από τα πλέον γνωστά του τραγούδια, ωστόσο δεν δισκογραφήθηκε ποτέ, ακούστηκε μόνο σε κάποια ταινία, είναι το «Είναι στο δικό σου χέρι» με τον Αλέκο Πάντα.

σου χέρι ακούσαμε από τον Λέκο Πάντα. Να πούμε και πάλι το τραγούδι ακουστική από την ταινία Ευτυχώς Τρελάθηκα. Δεν δισκογραφήθηκε ποτέ, τουλάχιστον με ερμηνευτή τον Λέκο Πάντα. Αλλά εμείς είχαμε τη χαρά και την ευτυχία να το ακούσουμε σήμερα, έτσι ακριβώς όπως ακούστηκε στο φιλμ. Πάμε τώρα να θυμηθούμε την Αλίκη, την αγαπημένη μας Αλίκη, που προχθές την Πέμπτη συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από τότε που έφυγε από κοντά μας. Έφυγε, δεν νομίζω, μέσα από τις ταινίες της και τα τραγούδια της, είναι κάθε μέρα κοντά μας. Γι' αυτό και εγώ επέλεξα να τη θυμηθούμε σε ένα από τα ωραιότερα κινηματογραφικά της τραγούδια, το Τιμόνι του Γεράσιμου Λαβράνου, από την ταινία «Η Σοφερίνα». Την συνοδεύει το τρίο Ατενέ και ο Γιώργος Ζαμπέτας με τον Μπουζούκι του.

Και καθώς κυλάει ο χρόνος, γιατί όταν έχεις καλή μουσική παρέα, ο χρόνος φεύγει πολύ πολύ πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Πάμε λίγο πριν τις πρώτες μας διαφημίσεις να ακούσουμε την Λέανδρος και το Φεγγάρι Είναι Κόκκινο, για να ανέβει κι άλλο ο ρυθμός της εκπομπής.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, έολαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαρμά, δοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς, μπύρα κουτί 12×330ml 8×4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
4: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλο.
3: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Λουκίδης στην πλατεία Ορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, στηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το κινητό ή το σπίτι, κατασκευιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα. Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
6: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
7: Στοράκια κάθετους και μεγέθους.
6: Αλλαγή υφασμάτων ή EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
7: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
6: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
7: Βασίλης Οικονόμου.
6: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
7: Site www.economouseres.gr.
8: Κόσμος στους 93.

Επιστρέψαμε από το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Η ώρα είναι σχεδόν 1:20. Εσείς συντονισμένοι πάντα στους 93, ακούτε Ραδιοκόσμος, αγαπημένο ραδιόφωνο, αγαπημένη συχνότητα με πολύ αγαπημένα τραγούδια. Σάββατο λοιπόν από τις 12 μέχρι και τις 2 περίπου. Είμαστε εδώ να σας θυμίσουμε πιο όμορφες διήλυσεις από το χθες, τραγούδια που έχουν γράψει ιστορία και μάλλον θα συνεχίζουν να γράφουν για πολλές δεκαετίες ακόμα. Γιάννης Καλατζής ακούσαμε και Γιάννη Καλατζή μάλλον ακούσαμε σε μουσική του Μάνου Λοΐζου, στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου από τον δίσκο Θαλαγραφίες, το τραγούδι «Πώς αγαπώ» που ακούστηκε και στην ταινία «Το λεπεντόπεδο». Και πάμε τώρα στη Μαρινέλα, «Παιδί από την Ανάβησο».

σε εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχουν αρκετοί τρόποι, όπως να καλέσετε το 2321-06333. Επαναλαμβάνω, 2321-06333. Μπορείτε να στέλνετε τα email σας, μπορείτε να έρθετε από εδώ, από τα, εδώ, τις εγκαταστάσεις του Ράδιο Κόσμος, να μας πείτε την καλημέρα, την καλησπέρα σας, να μοιραστείτε ό,τι θέλετε μαζί μας, και εμείς είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε, αλλά και για να μεταδίδουμε πολύ πολύ όμορφη μουσική. Λοιπόν, η κίνηση εδώ στην πλατεία Εμπορίου είναι αρκετά μεγάλη, δεν ξέρω αν ακούγονται οι κόρνες, εγώ τις ακούω πολύ έντονα εδώ. Και πάμε εμείς στο κέφι μας και στην καλή μουσική, γιατί το επόμενο τραγούδι είναι από τον Μανώλη Μητσιά με την υπογραφή του Γιάννη Σπανού και του Κώστα Σημακόπουλου. «Μη βάζεις μαράζι».

Ένα από τα ωραία ζεϊμπέκικα του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, το «Μη βάζεις μαράζι» ακούσαμε, σε μουσική είπαμε του Γιάννη Σπανού, ερμηνεία του Μανώλη Μητσιά και φυσικά η στίχη ήταν του Κώστη Μακόπουλου, που ήταν και ο σκηνοθέτης της ταινίας «Όμορφες μέρες», την οποία ακουγόταν το συγκεκριμένο τραγούδι. Ένα τραγούδι τώρα που αγαπάμε ιδιαίτερα και που εσείς το αγαπάτε πολύ, ένα τραγούδι με την υπογραφή του Μίμη Πλέσσα και του Κώστα Κινδύνη, είναι το «Τις νύχτες μου μετρώ» με την Κέτη Χωματά.

πούμε βέβαια ότι το συγκεκριμένο τραγούδι γράφτηκε το 1963 για την ταινία «Ένα κορίτσι για δύο». Εκεί ακουγόταν από την Ζωή Λάσκαρη υποτίθεται, αλλά ήταν ντουμπλαρισμένη από την Κέτη Χωματά στο τραγούδι. Και να αλλάξουμε ύφος, όχι, κάπως στα ίδια θα περπατήσουμε, γιατί η συνέχεια ανήκει στον Γιάννη Πουλόπουλο. Γύφτησα μέρα.

Να στείλουμε την καλησπέρα μας και σε όσους μπήκανε τώρα στη μουσική μας παρέα. Η ώρα είναι 1:50 περίπου και εμείς θα είμαστε μαζί για αρκετά λεπτά ακόμη. Σε αυτιά με παλιά αγαπημένα τραγούδια, ό,τι καλύτερο υπάρχει στην ελληνική δισκογραφία. Τα επιλέγουμε με πολύ πολύ προσοχή, με πολύ αγάπη και με πολλές φορές και τη δικιά σας έτσι, προτίμηση σε κάποια συγκεκριμένα τραγούδια. Και όλο ρωτώ, ο τίτλος της επόμενης μουσικής μας επιλογής, ένα τραγούδι του Νίκου Μαμαγκάκη με στίχους του Ντίνου Δημόπουλου από τη χρονιά του 1968, τραγουδισμένο από την άγνωστη σήμερα Δέσποινα Σταυρουλάκη.

Υπήρξε μία περίοδος εκεί γύρω στα 1969-70 μέχρι το 72 περίπου που ο στράτος Γεννησίου, ο μεγάλος, ο τεράστιος στράτος Γεννησίου είχε συνεργαστεί και με το Μίμη Πλέσα. Θα σας θυμίσω βέβαια το «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου» το 1969 και το 1971 στην θεατρική παράσταση «Το κοροϊδάκι της Πριγκιπέσας» πριν γίνει ταινία με τον Παράβα και την Αρβανίτη. Ήταν θεατρικό. Εκεί λοιπόν σε μουσική του Μίμη Πλέσα με στίχους του Γιάννη Δαλιανίδη ο στράτος Διονυσίου ερμηνεύει το «Όπως φεύγουν τα ράβια». Νομίζω ότι είναι από τα ωραιότερα τραγούδια του, αν και δεν έγινε σουξέ την εποχή εκείνη.

λοιπόν ήταν ο αξέχαστος στρατός Διονυσίου και έχουμε περίπου 2-2,5 λεπτά ακόμη για να πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε γρήγορα γρήγορα σε ένα άλλο μεγάλο σουξέ του Μιμέσα. Το φύγε λοιπόν μη στέκεσαι με την πόλη πάνω.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι μία.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα Φέτα Ποπ το κιλό 10,95. Ιλσελάς Πίλσνερ κουτί 12 x 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Λούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
4: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβλ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδ. Με 15 ευρώ το άτομο. Γιο, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβλ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.
5: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σίδεροκατασκευές και κολλές.

0: επιχειρήσεις παντός τύπου, με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Δισεβάγ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 8.45 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
3: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

Μυστηράκι, το τραγούδι με το οποίο επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Η ώρα είναι 1 και 10, εσείς πάντα συντονισμένοι στους 93. Ακούτε Ραδιοκόσμος, ο Ηλίας Τάσκου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και αφήνουμε την Αθηνά Μοραλή και το γυάλινο της στο ποτηράκι, γιατί έχουμε μία πρόταση για χορό από την Άλκης της Πρωτοψάλτη.

Μάμπο Μπραζιλέρο λοιπόν, ένα τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη που οι κινηματογραφόπουλοι θα το θυμούνται από την ηχογράφηση της Σπεράντας Βρανά στην πολύ όμορφη ταινία «Η ωραία των Αθηνών» με τη Γεωργία Βασιλιάδου. Στην ίδια ταινία όμως, εκτός από αυτό το πολύ όμορφο και χορευτικό τραγούδι, ακούγονταν ένα ακόμη τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη με τη Σπεράντα Βρανά. Ήταν η Βαλίτσα που εμείς τώρα θα το θυμηθούμε από την Ελεονόρα Ζουγανέλη.

λοιπόν ήταν και η βαλίτσα με την Λεωνόρα Σουγανέλη, μεγάλο σουξέ δεκαετίας του 50 από τα ωραία κινηματογραφικά τραγούδια και πολύ πολύ ωραία και ηχογράψη βέβαια, διασκευή από την σπουδαία Λεωνόρα Σουγανέλη. Να ανεβάσουμε πολύ πολύ το κέφι της εκπομπής τώρα, γιατί έρχεται η βασίλισσα της νύχτας, κυρίες και κύριοι, η Ζωζό Σαπουντζάκη.

Σε μουσική λοιπόν και στίχους του Ανδρέα Λάμπρου, η πολύ γοητευτική, πολύ μαγική θα έλεγα Ζωζό Σαμπουτζάκη, ανέβασε το κέφι της εκπομπής, πιστεύω και τη δική σας διάθεση, και ετοιμαστείτε τώρα για μια βόλτα μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Η μουσική άλλωστε μας βοηθά να ταξιδεύουμε όπου θέλουμε, στο Λευκό το Πύργο με τον Κώστα Μακεδόνα.

όμορφη λοιπόν και η Θεσσαλονίκη με το λευκό τον πύργο, τον Κώστα Μακεδόνα και την μεγάλη του αγάπη που ζει εκεί όπως λέει το τραγούδι. Και πάμε τώρα να χορέψουμε, γιατί όχι, να χορέψουμε συντροφιά με τη Λένα Αλκαίου και το τραγούδι «Τη βραδιά μου απόψε» του Γιάννη Σπανού, του Αλέκου Σακελάριου. Να πούμε ότι στα φωνητικά που ακούγονται ακούγεται και η Ναταλία Γερμανού.

Λίγα λεπτά πριν το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής και τι θα λέγατε να χορέψουμε Χαλιγκάλι, συντροφιά με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και την Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Έτσι μην μου στεναχωριέστε. Το επόμενο Σάββατο πάλι στις 12 το μεσημέρι θα είμαστε εδώ πέρα, συντροφιά, στο ραδιοκόσμο στους 93. Και φυσικά να περάσετε πολύ όμορφο. Ο καιρός θα είναι πολύ καλός. Θα ανέβει πολύ θερμοκρασία. Οπότε τα πράγματα θα αλλάξουν σε σχέση με χθες το βράδυ, μετά την έντονη βροχόπτωση σε πολλά μέρη της χώρας. Λοιπόν, περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Χρόνια πολλά σε όσους αυτές τις μέρες έχουν και την ονομαστική τους εορτή. Και φυσικά κλείνουμε με τη Σκούνα. Ένα τραγούδι που έγινε μεγάλη επιτυχία από τη Μέρι Λίντα. Τραγουδισμένο εδώ από το συγκρότημα των Απούρι Μακ. Καλή ακρόαση λοιπόν στο υπόλοιπο πρόγραμμα του Ράδιο Κόσμος. Μένετε στους 93, δεν αλλάζετε συχνότητα και φυσικά δεν κλείνετε ποτέ το ραδιόφωνο σας. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, φλάουερ, 6 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί, λό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φίξτε λάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγα. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6103. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα φιλίας σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή ΤΥΜΑ, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Το Wake Up Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κίμησης Ερών με το μεγαλύτερο μουσικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Night Stalker, Νέγρος του Μοριά, Κοινή Θνητή, Σκιαδαρέσες, Μπάντα Εντόπικα, Κάπεν, Psycho Break, Μπαλοθάιζερ, Γκέμα, Εμπάρκο, Red Bridge, Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλου. Με παράλληλες δράσεις, δωρεάν κάμπινγκ και όλα όσα συμβαίνουν όταν η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
6: Okay, πίσω στο θέμα
5: 8 Wake Up Festival 2026, 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου, Γυμνάσιο Κίμησης Ερών. Εισιτήρια στο cometogether.live. Χρήος χορηγός Κουζίνα Μπαρ.
7: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
8: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα

0: Δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
0: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothie brunch των κάτερων εταιρείων. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
2: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει ο εξή μου και η δική σου και όλη τη οικογένεια. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210-22858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, καλή μία απ' όλα.
3: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Άδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
0: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρή που υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες κοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες, τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας. Και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.

0: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο. Ανακαινήσεις Τζόντις. Πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδεροσκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμα, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημής. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Οριάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 2321 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, e.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.

0: επικρατήσει πνεύμα δημοκρατικών. Σου απαγορεύω.
1: Τι απαγορεύω, δεν είπες ότι εδώ μέσα έχουμε δημοκρατία και όποιος θέλει λέει ό,τι θέλει.
0: Βεβαίως. Έχουμε δημοκρατία, αλλά απαγορεύεται να λέμε τη γνώμη μας.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντιού Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fixe Lash μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Το πήραμε.
1: Ποιο βρετάκι?
3: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα.
1: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Μας 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
3: Το πήραμε.
1: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και Άξα Φρόλουτρο 400 ml 2,49.
3: Αυτά τα πήραμε.
1: Τα πήραμε. Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
3: Όπα, αυτά θα τα ξαναπάρουμε.
1: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
3: Για ένα καλοκαίρι. Μα.
4: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρε είδη προστασίας εργμένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδη Τεχνικό Πολιτικό Κατάστημα.
5: Κόσμος στους 93. Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.

0: γελάς όταν σου λέω πως αγαπώ. Μόνο στα μάτια να κοιτάς και θα αφήνω με.
1: Τα τραγούδια της θάλασσας στο Ράδιο Κόσμος.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος, η 3.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό Παρθένο Ελαιό 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Φάρμ Σεν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Πιντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Ευρωφάρο καφέ τα πόπτο κιλό 10,95. Πίλσελα Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 ωρό 6,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο σέντρά μας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Τώρα φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα ομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodit.gov.gr, 210-5212-054 και 210-5212-000.
6: Supermarket Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Supermarket Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανία Τ. Πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Supermarket Μπρατσάκι.
7: Εγώ για μια σκίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο προσκλητήρια που μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
8: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 321-051-612. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Πολικά Σωτηρόπουλος.
7: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
9: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την ανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
10: Ο Δισεβάρ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλοπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Δισεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 8.45 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο camptoget.live.

Κάτι μ' αρρωσταίνει σ' αυτή την πολιτεία και παίρνω σβάρνα τα φαρμακεία. Νιώθω για σένα κάτι τρομερό και ήρθε η ώρα να σ' το πω.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος. Είναι 3:30.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
2: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσά, μερίδες όπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.

0: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εγώ στον πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Το βάλε μία απ' όλα.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
2: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων. EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
2: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.economouseres.gr.
2: Κοσμός του 93.

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, ο νυχθημερών, το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής. Και η τσιαπάτα, το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκοτάς και πίτες φούρνου με σπανά. Τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210-93-250.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
2: Στα Πρόοδος

0: Market οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Όμως σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Εξέλα μπύρα κουτί, 12x330 ml, 8x4 δώρο, 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40.
0: Πρόοδος Market. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέτε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαπακά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκορπούλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει εξής σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδιλιαρών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
5: Κόσμος στους 93.

0: Τι είναι ο άνθρωπος? Τι είναι ο άνθρωπος? Τι είναι ο άνθρωπος? Τι είναι ο άνθρωπος?
1: Επέστω, χρυσόστομε!
0: Ένα τίποτα. Αυτό είναι ο άνθρωπος.
1: Επέστω, χρυσόστομε!

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4 και 3.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Για λεκτό παρθελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms and Elad Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσελα Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9 συν 3 δώρο, 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν γάλωσα τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφιλέ Σήμα.
5: Το Wake Up Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κίμησης Ερών με το μεγαλύτερο μουσικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Night Stalker, Νέγρος του Μοριά, Κοινή Θνητή, Σκιαδαρέσες, Μπάντα Εντόπικα, Captain, Psycho Break, Balothizer, Gemma, Embargo, Red Bridge, Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλου. Με παράλληλες δράσεις, δωρεάν κάμπινγκ και όλα όσα συμβαίνουν όταν η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
6: Okay, πίσω στο θέμα.
5: 8 Wake Up Festival 2026, 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου, Γυμνάσιο Κίμησης Ερών. Εισιτήρια στο cometogether.live. Χρυσός χορηγός Κουζίνα Μπαρ. Κόσμος στους 93.

Και εγώ δεν κλαίγω, με ειλικρινά το λέω, γιατί όταν, ξέρεις, όταν δεις κάποιον που δεν έχει πόδια, σκέφτεσαι ότι δεν μπορώ να γκρινιάξω που δεν έχω παπούτσια, ας πούμε. Κάπως έτσι σκέφτομαι.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βα, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Γιο, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23210 57275. Κλείστε σήμερα θέση.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους ανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδεροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωτών. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου.

0: Υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Lukids από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Πήραμε.
2: Ποιο βρετάκι?
1: Αυτό με την τιμή θαύμα στον Γκάντζα.
2: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρίτσι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
1: Το πήραμε.
2: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και αφρόλουτρο 400 ml 2,49.
1: Αυτά τα πήραμε.
2: Τα πήραμε. Μέχρι την Τετάρτη γύρω χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
1: Όπα, αυτά θα τα ξαναπάρουμε.
2: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
1: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
3: Κόσμος στους 93.

0: Ράδιο Κόσμος. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό 10,95. Πίλσε Last Pilsner κουτί 12x330ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Λιούς Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούς Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
3: Σουπμάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφόγια το είδη, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά,

0: μερίδες σκοπούλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
2: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
2: Παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
4: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: μαύρε να γυμνεί. Χαϊδεύει δώρο συσκευή σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Πουλάκι ξένο, πουλί χαμένο, δρόει τα σπλάχνα, με βάσο άχνα.
1: Κόσμος του 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πιτανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την υφή.
7: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, ΣΕΣ. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
6: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
8: Κόσμος στους 93.

εξαιρετική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: Καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.
1: Ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σε ακολουθεί.
0: Ο αέρας μοσχοβολά η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
2: Είναι η αγάπη μας απλά μια σιγουρά στάση.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 6:30.
1: Οδυσσεβάρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάρ, της Ξένιας Καλογεροπούλου, για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες, τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 8:45 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
2: Πήραμε.
3: Ποιο βρετάκι?
2: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα.
3: Κατσική σιωτηρή πάρκου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνο μας 1 κιλό μόνο 1,88. Παλί μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
2: Το πήραμε.
3: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και άξα φρόλουτρο 400 ml 2,49.
2: Αυτά τα πήραμε.
3: Τα πήραμε. Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο κάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
2: Όπα, αυτά θα τα ξαναπάρουμε.
3: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
2: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
4: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Και εδώ με υποδέχονται με χογελό και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα έρθω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321022858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω.
5: Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
6: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρηση σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
7: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία. Τηλέφωνα 2321065875 και 6973308771.
8: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
9: Κόσμος στους 93.

0: τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.
1: Κι ας μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ωστό.

στην ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις Πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι καθηγήτρια μουσική στα μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

για να τα πω που ήρθε χθες. Τρέχεις για να προφτάσεις. Μοιάζουν οι δρόμοι με φωτιές.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό. Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι. Κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείο γεύσης. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα νου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μην φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
4: Το Wake Up Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κίμησης Σερών με το μεγαλύτερο μουσικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Night Stalker, Νέγρος του Μωριά, Κινηθνητή, Σκιαδαρέσες, Μπάντα Εντόπικα, Captain, Psycho Break, Ball of Pfizer, Gemma, Embargo, Red Brick, Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλ με παράλληλες δράσεις, δωρεάν κάμπινγκ και όλα όσα συμβαίνουν όταν η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
5: Okay, πίσω στο θέμα
4: 8 Wake Up Festival 2026, 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου, Γυμνάσιο Κίμησης Σερών, εισιτήρια στο together.live, χρυσός χορηγός, Cuisine in a bar.
6: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους ανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, κατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέχεια

0: αξιοπρέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδη, στην πλατεία εμπορίου. Ακένισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρόντων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στόχο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, inox κατεβές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχιλάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-3-8771.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: Κόσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Ξαφνικά στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
1: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
0: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
1: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 52000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με την νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΗ Ερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΗ ΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΗ ΑΣ Ερών και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.
4: Κόσμος στους 93.

Ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κερί σου ως το άπειρο. Μα ισοπαίνεις και θρυνείς.

0: πληγή. Είναι αγάπη ένα ταξίδι από...
1: Η ώρα στο Ράδιο Κοσμός είναι 8.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονομού.
7: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
7: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
7: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγή σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονομού.
7: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.economouseres.gr.
8: Κόσμος στους 93.

0: τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.
1: Κόσμος, στους 93, παίζουμε τα καλύτερα.

0: Και τώρα στο τραγούδισμα εγώ τα μακρά και τα βραχιά τα προφέρω. Ας πούμε, παίρνω πάρα πολύ σοβαρά στη μελοποίηση τους τόνους και τα πνεύματα. Όταν λοιπόν ένα φωνή είναι περισπόμενο, περισπώ και τη μελωδία. Ότι τονίζεται με βαρία ή με οξία, κάνω το ίδιο.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Το κινητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο σε δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.

0: μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο κι αν προσπαθείς, κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλίας σε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης, στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
1: Οδυσσεβάβ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσέ Βαγ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 8:45 στο το Αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο camptogether.live.
2: Κόσμος στους 93.

0: Δεν έχω λόγια.
1: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Το πήραμε.
2: Ποιο βρετάκι?
1: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα.
2: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
1: Το πήραμε.
2: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και Άξα Φρόλουτρο 400 ml 2,49.
1: Αυτά τα πήραμε.
2: Τα πήραμε. Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,90 το κιλό.
1: Όπα, αυτά θα τα ξαναπάρουμε.
2: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
1: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
3: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης ΕΡΟ περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με την πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
4: Ό,τι συμβαίνει εκεί που δένει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος αλλάζει, cosmosnew.gr.
5: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Η συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρέατια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε δομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 10 52 12 054 και 210 52 12000.
3: Τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, λογιστικά μηχανήματα, Inox κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
5: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά στο γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
8: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-091-612. Εκτυπώσεις. Ειδηγραφείο. Σχολικά Σωτηρόπουλο.
7: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβριο για σχολικά.
9: Κόσμος στους 93.

κόσμος όλος, η Ελλάδα μας. Ακούσε την. Κόσμος του 93.

0: Ήξυγαν τα σταδίλια, τα λάθα, παρέα με τα φίλο σε πίσα, σε πίσα.
1: Κόσμος του 93.

0: Siempre soy yo deseando por su camino.
1: Καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: είναι 10.
1: Το Wake Up Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κίμης Σερών με το μεγαλύτερο μουσικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Night Stalker, Νέγρος του Μοριά, Κοινή Θνητή, Σκιαδαρέσες, Μπάντα Εντόπικα, Captain, Psycho Break, Balothizer, Gemma, Embargo, Red Bridge, Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλου. Με παράλληλες δράσεις, δωρεάν κάμπινγκ και όλα όσα συμβαίνουν όταν η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
2: Okay, πίσω στο θέμα.
1: 8 Wake Up Festival 2026, 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου, Γυμνάσιο Κίμης Σερών. Εισιτήρια στο camptogether.live. Χρυσός χορηγός Κουζίνα Μπαρ.
3: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρατικά που τα ψήνουν πραγματικά στόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858. Ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μία απ' όλα.
4: Κόσμος στους 93. Στους 93. Στους 93.
5: Τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.gr.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: είπες κάπου δικιά σε σένα πας.
1: Τα τραγούδια του ελληνικού σινεμά στον κόσμο μας.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
2: Κόσμος στους 93.
0: Τα τραγούδια του ελληνικού σινεμά στον κόσμο μας.

Ήρθες εχθές μετά από χρόνια να με δεις. Είπες δεν κάθομαι πολύ, μήπως αργήσω. Είπες

0: Γι' αυτό και εγώ θα φύγω να πάω στην Αυστραλία να βρω γαμπρό.
1: Αυστραλή, συναγερμός! Αρχιέται,
0: ημίσκα κουρό. Το κόσου τον καιρό!

στην ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις Πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

ταξιδεύουμε στον κόσμο. Η Σκιάθος αναφερόταν και αναφέρεται μέχρι σήμερα με το ίδιο όνομα. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης συμφωνούσε με όσους πίστευαν ότι το όνομα Σκιάθος είναι προελληνικό και το έδωσαν στο νησί οι πρώτοι κηστές του, πελασγοί, εντυπωσιασμένοι από την πολλή σκιά που σχημάτιζαν τα δέντρα. Μετά κατοικήθηκε από τους Κρήτες που έφεραν στο νησί την καλλιέργεια της ελιάς και του αμπελιού. Κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η χώρα της Σκιάθου καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά από τη γερμανική αεροπορία. Στις 14 Σεπτεμβρίου του 1943, οι Γερμανοί βύθισαν το υποβρύχιο Κατσόνης 7 μίλια από το κάστρο της Σκιάθου. Το 1944, λίγο πριν την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Γερμανούς, οι Ναζί έκαψαν νησί και εκτέλεσαν 9 σκαθίδια αντίπεινα επειδή οι αντιστασιακοί εχμαλώτησαν το γερμανικό ναυτικό βορείων σποράδων. Στη Σκιάθου, φυσικά, ο επισκέπτης μπορεί να βρει το σπίτι του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, καθώς επίσης και πάρα πολλές υπέροχες παραλίες. Ήταν η βόλτα μας στον κόσμο.

Νέες φορείες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσής. Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

αντιμιλώ. Που σε ρωτάω και απαντάς εκνευρισμένη. Που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη. Ίσο από μένα ένα ωράτο εχθρό. Εγώ ρέστα δεν ζητώ. Γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις. Πως μένει

ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή ξεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιο και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα εν κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.gr.

0: Νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.
1: Μια Κυριακή του Μάρτη και μια Σαρακοστή.

μάτια σου είναι ένα πέλαγος που με γιατρεύει και με πνίγει καθώς κολυμπώ. Θα ήθελα να είσαι εδώ. Θα ήθελα να είσαι εγώ και εγώ να είμαι εσύ. Μόνο τότε θα δω. Μόνο τότε ο φόβος θα φύγει από την καρδιά μου.

0: τώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους. Και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, πας και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτό τον αριθμό να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

καλοκαίρι του 1992. Η πόλη αργοξυπνούσε, έτσι καθώς ανηφόρες από την παραλία. Με πάταγες ακριβώς δίπλα μου και αυθόρμητα σου είπα καλημέρα. Μακριά το πρώτο φως έσκαγε στη βουνοκορφή και ο ουρανός δεν είχε ίχνο σύννεφου.

σε ουρανός και σχεδόν καθίσει πάνω στα σπίτια. Λίγο πριν αρχίσει να διαλύεται σε κομμάτια που έπεφταν επάνω μου και με κατάπιναν. Πάει η ώρα που σε κυνηγούσα από γωνία σε γωνία μέσα στην αδιφάγαλη μαργία της πόλης που με εξαφάνιζε. Ανάμεσα στα ταβελώδη της σχήματα

Χέλσιγκι αντιχούσαν στην κεντρική πλατεία κάτω από ένα καθαρό

προοπτική του χρόνου ήταν στον ουρανό. Έμεινα εκεί ώρα πολύ χωρίς να μένω.

0: Ρε Θυμνό, τέλη καλοκαιριού 1992. Ξαναγυρίζω. Δεν είχα άλλη επιλογή. Πάντα θα ξαναγυρίζω. Δεν είναι απλά ένας τόπος όπου πηγαίνεις, αλλά από όπου επιστρέφεις. Τα μάτια γεμάτα ουρανό. Μόνο ουρανό. Τίποτα άλλο από ένα βαθύ, καταγάλανο και καθαρό ουρανό. Και κατάλαβα πως αυτός ο ήλιος.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.